Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

έφερες ένα αστέρι και μου είδες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτηκες

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα τη

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία. Τι θα γίνει σε αυτό το πρωινό? Κάθε μέρα κι άλλο θα ανοίγει το μαγαζί εδώ. Λοιπόν, χθες εγώ, σήμερα ο Δημήτρης μας που δεν είναι πολύ καλά. Τα air condition μας έχουν χτυπήσει, το Μουντιάλ, τα ξενύχτια, κάτι μας τριγυρνάει εδώ πέρα και πέφτει ο ένας μετά τον άλλον. Τέλος πάντων, μαζί μόνοι, solo θα είμαστε σήμερα. Είναι από τα 11. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα, ακουσταίνει στα μικρόφωνα εδώ μέχρι τις 10. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι να δείχνει μισό, 21 βαθμούς, και μέσα στην ημέρα να περιμένουμε να φτάσει μέχρι τους 34. Καλημέρα.

Νερό στη βάρκα, 7 και 17. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης μας θα λείψει σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο πώς με τι καιρό θα την παλέψουμε. Έχει ζέστη και από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει και. Ενώ δεν καταλαβαίνω από τα δέντρα που κουνιούνται έξω το παράθυρο. Φανταστείτε ότι έχω κάποια άλλη αίσθηση που λειτουργεί. Δεν έχει και αέρα καθόλου. Δηλαδή έχει κοπάσει και αυτό το λίγο αεράκι που είχε τις προηγούμενες μέρες και κάπως ψάχναμε ποιο παράθυρο θα ανοίξουμε στο σπίτι για να φτιάξει λίγο η κατάσταση, πόσο αντικουνουπικά θα βγάλουμε και από πού θα κάνει ρεύμα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει αέρα για να κάνει ρεύμα, θα έχει αρκετή ζέστη, μέχρι 34 βαθμούς και αύριο περίπου το ίδιο. Την Πέμπτη βλέπω μια πιθανότητα να βρέξει λίγο, να τα χαλάσει ο καιρός, αλλά γενικά τις επόμενες μέρες είναι αυτό που ζούσαμε και τις προηγούμενες. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη και επικίνδυνη κατάσταση γενικά. Είτε για φωτιές, είτε για εγκάβματα. Αρκετά να το κάψουμε φέτος. Για να προχωρήσουμε, μου αρέσει να μιλάω πολλά, είπα για ρεύματα. Καλημέρα σας.

0: Αυτό ήταν Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, κουσταίνει στα μικρόφωνα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί. Και είναι η εποχή που γενικά έχει κλάμα. Έχει κλάμα, ο αθλητισμός έχει κλάμα, γιατί και είναι η φάση στο Μουντιάλ, για όποιον βλέπει ποδόσφαιρο. Εκείνη που οι μεγάλες ομάδες αποχαιρετούν το θεσμό, γιατί έχουμε φτάσει πια στους 16 και πάμε στους 8 και θα πάμε στους 4 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε εκείνοι που αποχαιρετούν με γεμάτα τα μάτια δάκρυα, είτε είναι γιατί το τελευταίο τους Μουντιάλ, είτε γιατί θεωρούν ότι αδικούνται από την πορεία που έκαναν, γιατί γενικά τα αντίο δεν είναι εύκολα. Και ένα τέτοιο, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι και αυτό, αλλά όχι μόνο συμβόλαια, χρήματα, εκατομμύρια, είναι και προσωπική επαφή, είναι και σχέσεις, είναι και όλα αυτά που περιέγραψε χθες, για παράδειγμα, ας φύγουμε λίγο από το Μουντιάλ, πάμε στο μπάσκετ, η Μαράια Αντετοκούμπο, το κορίτσι, σύντροφος του Γιάννη Αντετοκούμπο, και η οποία έκανε μια έτσι δημοσίευση, μια πολύ μεγάλη επιστολή. Γιατί στην πραγματικότητα αποχαιρέτησαν το Milwaukee, πάνε για άλλα, πάνε σε άλλες πολιτείες, και λίγο περιέγραψε τα 10 χρόνια που έζησαν εκεί, γιατί κακά τα ψέματα το Milwaukee ήταν η πόλη, ήταν η περιοχή, ήταν η μεγάλη αγκαλιά, αυτή που έθρεψε αυτό το φαινόμενο το μπασκετικό, και όχι μόνο. Οπότε ναι, νομίζω ότι περνάμε στη φάση που κλαίμε τις τελευταίες ημέρες με τον αθλητισμό. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τη Pharmacept, Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept, με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση βρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Τη σειρά Hygienic της Pharmacept θα τη βρείτε εννοείται παντού και για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να δω τι έχουμε για τη συνέχεια. Καλοκαίρια και χειμώνες. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
3: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
2: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
5: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
7: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 10.500 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
10: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
9: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
8: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.500.
9: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
9: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας. Είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
9: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
14: Καλοκαίρι 2026.
15: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
14: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
16: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
17: Bigger, better, spookier.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μου φαίνεται πως πάω και ταξιδεύω στην ερμιά του πελάγου ή στο όνειρό μου. Με το κύμα, με τσανέμους παλεύω. Μοναχή και δεν είσαι στο πλευρό μου. Δεν βλέπω με το μάτι όσο γυρεύω. Πάρεξ τον ουρανό, στον κίνδυνό μου. Τον ετηράω, βόηθα του λέω. Δεν έχω πανί, τιμόνι και το πέλαο τρέχω. Το όνειρο της Μαρίας, Διονύσιος Σολωμός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

Αυτό είναι το λέω του Μητροπάνου. Καλοκαίρια και χειμώνες. Εδώ είμαστε. Είναι πρωινό Τρίτης. Είναι 7 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και είμαστε μόνοι σήμερα στο στούντιο. Ματούλα Σχέτη. Δημήτρης μας λείπει. Μάλλον κάποιος κολλάει τον άλλο από το τηλέφωνο. Δηλαδή, τόσο δυνατό αυτό που έχουμε. Καλημέρα, Μελωδία, λοιπόν. Κατά το ίμιση. Εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Καλημέρα σας. Κάτσε να τα βρω τα κουμπιά εδώ πέρα. Μπορώ πως δεν τα έχω κάνει μαντάρα ήδη. Καλημέρα. Λαβρίτης Μαχαιρίτσας, μικρός ιτανικός. Ποιος μικρός? Μικρός είναι αυτός.

Δεν θα σωθούμε, σας έχω νέα. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί και να παρκάρουμε όμως. Κάτι άλλο. Πάμε αλλού. Παρουσίασε χθες ο Δήμος Αθηναίων το Parkout. Είναι μια νέα δωρεάν εφαρμογή, η οποία συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μια θέση από κάπου με εκείνους που αναζητούν πάρκινγκ. Θα εξοικονομήσουμε λοιπόν, λένε, χρόνο. Είναι αρκετά εύχριστο. Ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης. Και κατά ψέματα, το παρκάρισμα, ξέρετε τι γίνεται, ειδικά σε κάποιες περιοχές. Τώρα, αυτό είναι αρκετά λειτουργικό, θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά λένε οι ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να δούμε όμως πώς λειτουργεί το Parkout. Τι κάνετε? Κατεβάζετε την εφαρμογή, που είναι δωρεάν, έτσι, για συσκευές και Android και iOS κτλ. Δηλώνετε ότι αποχωρείτε από κάπου, αν πρόκειται να πάρετε τα μάξι σας. Δηλαδή, μπαίνετε και λες: εγώ έχω το αυτοκίνητό μου, αμέσως βρίσκει το σημείο και από εδώ φεύγω. Μετά λοιπόν, αν ψάχνετε να βρείτε παρκάρισμα, ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο ότι κοίταξε να δεις, σε αυτή την οδό, σε αυτόν τον αριθμό, αυτό το αυτοκίνητο φεύγει. Αν αναζητάτε λοιπόν θέσεις στάθμευσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σας. Και έτσι παρκάρετε πιο γρήγορα, μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης, στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία. Άντε να κάνω άλλο ένα γύρο πριν το αφήσω σε πάρκινγκ, άντε να κοιτάξω και σε εκείνο το σημείο που ξέρω ότι το ξέρω μόνο εγώ και φυσικά το ξέρει και η μισή Αθήνα. Άντε να ξανακάνω μία το τετράγωνο, μπας και κάτι κάποιος φύγει, γιατί είναι η ώρα που φεύγουν ή κλείνουν τα μαγαζιά. Το έχουμε κάνει επιστήμη πια το παρκάρισμα σε κάποιες γειτονιές. Τώρα έχουμε και αυτό το εργαλείο, το Parkout. Αυτό που δεν καταλαβαίνω βέβαια και θα ήθελα να μας πει ο Δήμος της Αθήνας είναι τι γίνεται όταν σε μια περιοχή, εννοείται δεν ψάχνει μόνο ένας να βρει παρκάρισμα στις πολύ δημοφιλείς περιοχές. Καταλαβαίνετε πόσοι ψάχνουν συγχρόνως. Και τι γίνεται όταν αυτό το μήνυμα ότι αδειάζει μια θέση το λαμβάνουν πολύ μαζί εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Φόρητο αυτό που συμβαίνει. Πάνε πάλι για σαραντάρια τις επόμενες 3-4 μέρες. Αλλά αυτό στο οποίο δοκιμάζονται μετά, που ήταν έτσι μια... δυστυχώς μια πολύ θλιβερή συνέπεια όλων αυτών που έχουν γίνει και από το προηγούμενο καύσωνα είναι οι φωτιές. Σαρώνουν την Νότια Ευρώπη, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, έχουν σχεδόν κατακάψει 200.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία έχει ήδη καεί διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ άσχημα τα αποτελέσματα κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολύ μεγάλες φωτιές δοκιμάζουν λοιπόν την Νότια Ευρώπη. Σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, οι επιστήμονες επιμένουν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε αυτή την έτσι, κλιματική κρίση και το ότι δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε κάποιο φρένο σε όλα αυτά. Και στην ισπανική πλευρά των συνόρων οι φλόγες επίσης έχουν κάποιες χιλιάδες θέματα. Δεν έχει νόημα να λέμε τους αριθμούς. Νόημα έχει να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε όλοι ακριβώς στο ίδιο καζάνι. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 56 εδώ είμαστε. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα αύριο. Πάμε να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε την ενέργεια. Ποια ενέργεια? Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία ιστορία, την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, στα social media της εταιρείας για σας που δεν την έχετε δει. Να πούμε επίσης μαζί μας ότι αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς, για να παραγγείλουμε, μαζί μας έχουμε το box. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, σας παρακαλώ, για όποιος μας περάσετε, εννοείται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να τα συνδυάσετε, να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία που κάνετε. Οπότε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, οτιδήποτε παραγγείλετε στο box είναι το delivery που πάντα κερδίζετε. Καλημέρα, Μελωδία, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, μελωδία. Καιρό είχα να το περάσω αυτό το βάσανο. Άντε, να δούμε τώρα πώς θα τη βγάλουμε πάλι σήμερα. Να δούμε, να πούμε τον καιρό. Ποιο καιρό. Να πούμε την κίνηση. Λοιπόν, κίνηση, Μάλιστα. Είχατε καιρό να το ζήσετε αυτό το μονόπρακτο. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού, πολύ κίνηση. Στην άνοδο, επίσης πάρα πολύ κίνηση. Στη συμβολή με την Αττική Οδό και στη Μεταμόρφωση, σταματημένα τα αυτοκίνητα. Τώρα εδώ πέρα βλέπω στο Χαϊδάρι προς Καραμαγκά το ρεύμα. Μισό λεπτό και να κάνω zoom. Είναι η λεωφόρος Αθηνών. Πολύ απλό. Τι δεν ξέρετε, δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση και εκεί. Στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ, δηλαδή στην Ποσειδόνος, μέχρι να φτάσει κανείς στο λιμάνι του Πειραιά, από την παραλία εκεί μέχρι το λιμάνι. Τέλος πάντων, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Στη Μεσογείο, στην κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού. Στην Κηφισία, στην άνοδο, μετά το Ψυχικό. Και στην κάθοδο. Στην κάθοδο, μετά το. Μετά από κάπου, τέλος πάντων, μετά το Φάρο, ας πούμε. Βάλτε εκεί μετά το Φάρο αρκετή κίνηση και πάμε να προχωρήσουμε να πάρω μια βαθιά νόσα. Γιατί 5 χρόνια σε αυτό το πρωινό ακόμα δεν έχω μάθει να λέω την κίνηση. Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης λείπει. Όπως καταλάβατε, μου το λέω ξένη μόνη στο πρωινό του Μελωδία. Και ο Γιάννης Χαρούλης με το χειμώνα ανθό εδώ, για να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα.

Κι όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό είναι το σημαντικό. Ήτανε μάλλον τα ξύλινα σπαθιά. Είναι το καλημέρα μελωδία. Μισό. Ματούλα που στέλνει στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα. Εμείς λείπαμε χθες. Τέλος πάντων, άλλος ανοίγει το μαγαζί κάθε μέρα. Πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ στο πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Από αυτά που μας αρέσουν. Όχι για κανένα λόγο, γιατί μας συμφέρουν. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε καινούρια έρευνα. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση νέων γλωσσών. Σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες, φαντάζομαι περισσότερες, μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, δεν έχουν μάθει κάποια ξένη γλώσσα. Ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες, εδώ είμαστε, μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Βέβαια τώρα όταν στη χώρα μας ακούς για το ξένες γλώσσες και σκέφτεσαι πώς μιλούν κάποιοι και πολιτικοί κάποιες ξένες γλώσσες, αναρωτιέσαι για την, τέλος πάντων, για το πόσο έτσι έγκυρη είναι αυτή η έρευνα. Χριστίνα Γκόγια και ζητάτε να σας πω για να συνεχίσουμε. 8 και 11, καλημέρα μελωδία.

Έτσι δυστυχώς γίνονται τα πράγματα. Εδώ είμαστε. Είναι 8 και 18. Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Μα το λέω που στέλνει στα μικρόφωνα. Πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπει στην εποχή με τα κλάματα. Διότι κακά τα ψέματα από τους 16 στους 8 και μετά προχωράμε και να φτάσουμε στο ζευγάρι στα ζευγάρια τα 2, τους 4 και μετά στο ζευγάρι του τελικού. Γενικά είναι η εποχή που οι μεγάλες ομάδες είναι. Αποχαιρετούν και μεγάλοι παίκτες αποχαιρετούν. Χθες είχαμε τα κλάματα του Ρονάλντο. Δεν θα σας περιγράψω τι ακριβώς έγινε. Ζούμε στο σπίτι με αυτό το δράμα που και δεν πέρασε η Πορτογαλία. Πέρασε η Ισπανία τελικά, παίζανε μαζί. Και είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο. Και καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αφού ξεπεράσετε όλο αυτό το δράμα που μπορεί να το ζείτε κι εσείς μαζί μου, γιατί αν έχετε παιδιά που τον λατρεύουν, μετά είδαμε ένα άλλο δράμα για την Αμερική. Διότι έπαιζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Βέλγιο. Για να περάσουν και αυτοί στην επόμενη φάση. Και το Βέλγιο όχι απλώς τους κέρδισε, τους κέρδισε 4-1. Και η Αμερική, που είναι και διοργανώτρια χώρα, επίσης είναι η ομάδα που έκλαιγε εχθές. Και σήμερα το πρόγραμμα, και μάλιστα σε μια ώρα που επιτέλους θα κοιμηθούμε λιγάκι, έχει Αργεντινή. Δηλαδή έχει λίγο Μέση σήμερα, έτσι. Θα αργούμε και αργότερα πώς ακριβώς είναι το πρόγραμμα, ποια είναι τα ζευγάρια που μέχρι τώρα έχουν σχηματιστεί και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, από τώρα όμως μέχρι τις 19 του μηνός, που είναι ο τελικός, νομίζω κιόλας, όλα λάθος τα έχουμε πει σήμερα, έχει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, λέει εδώ ο Φίλιππος Πιάτσικας. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Μπορεί να πάνε κι αλλού. Μπορεί να λέγεται στον αέρα.

Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ το καλό πρόγραμμα. Τι έχει σήμερα. Καλασμένα είναι όνειρο. Γιατί έχει και Αργεντινή, έτσι, Λίο, Μέση. Και έχει και, την έχει και σε ώρα που δεν θα είμαστε κουρέλοι αύριο. Που εντάξει, αρχίζουμε γύρω στις 6 να τσιμπολογάμε. Καταλαβαίνετε. 7 η ώρα, το τέλειο. Έχουμε διαλυθεί με τις ώρες. 1, 2, 3 τα ξημερώματα με τα παιχνίδια. Λοιπόν, στις 7 η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση κοντράρεται με την Αίγυπτο, του Σαλάχ. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και μία από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις η Αίγυπτος. Και στις 11, αν φτάσουμε μέχρι τις 11 ή δεν χορτάσουμε Αργεντινή-Αίγυπτο, στις 11 λοιπόν η φορμαρισμένη Κολομβία θα αντιμετωπίσει την πάντα επικίνδυνη Ελβετία. Αργότερα θα σας πω και τα ζευγάρια πώς έχουν καταλήξει μέχρι τώρα. Και όντως, όπως είπαμε νωρίτερα, ο τελικός είναι την Κυριακή. 19 Ιουλίου για ένα Μουντιάλ που είναι πραγματικά Μπενχούρ. Ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου.

0: 8 και 27, καλημέρα Μελωδία. Για πάμε τώρα σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια ακόμα υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια, αν οι ώρες σας βολεύουν τις προβολές, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας, όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνετε αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και να βρίσκεστε. Μαζί μας έχουμε όμως και την Pharmacept Gel ή Cream. Όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη στον ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για σας. Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Από την άλλη, το Hygienic Shower Cream είναι για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας. Σειρά Hygienic της Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε, ο Δημήτρης μας λείπει, για όσους δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα.
1: Κάθε πρωί.
0: Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

Εδώ είμαστε κι εμείς 20 λεπτά πριν από τις 9, 8 και 40 λοιπόν, όπως έλεγε ο Δημήτρης, αν ήταν εδώ, δεν είναι σήμερα, λείπει, ένα λάξ, το πάμε μονάζιγα. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου, Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα, εδώ στο Καλημέρα Μελωδία και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, θερμοκρασία αυτή την ώρα. Ποιο Λονδίνο, πια, μισό λεπτό. Στην Αθήνα είναι 25 βαθμοί, 26 και μέχρι τους 35 περίπου, η χειρότερη της έτσι, στιγμή μέσα στην ημέρα, θα φτάσει η θερμοκρασία. Καλημέρα σας. Μίλτος Πασχαλίδης και κακές συνήθειες. Όλο και κάποιες έχουμε. Καλημέρα.

Εντάξει, είναι πολύ συνηθισμένο να ακούγονται οι ταινίες και να μας απασχολούν πολύ πριν την πρεμιέρα τους ή πολύ πριν φτάσουμε εμείς να πληρώσουμε ένα αντίτιμο για να πάμε να τις δούμε. Αλλά αυτό που γίνεται με την Οδύσσια του Νόλαν και για το πώς θα είναι η ωραία Ελένη, αν θα είναι μαύρη, αν θα είναι λευκή, αν θα. Όλη αυτή η κουβέντα, αν έπρεπε να την πειράξει τόσο πολύ την ιστορία, τι ακριβώς έχει συμβεί, που γίνανε τα γυρίσματα. Είναι μία κόλαση. Τώρα διαβάζω στα μικροπράγματα στη Lifeo ότι ξεπέρασε η ταινία τα 500.000 dislike όταν βγήκε το τρέιλερ. Είναι πολύ αρνητική η υποδοχή που ετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Στο Λονδίνο λοιπόν η παγκόσμια πρεμιέρα, αλλά πριν γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα υπάρχει το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας που εκεί που ήταν μοιρασμένα κάπως, ξέρετε, τα πράγματα, λίγοι, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, με το που βγήκε το τρέιλερ της ταινίας και ενώ παρότι η Google έχει αποκρύψει δημόσια τον αριθμό των χρηστών που πατάνε dislike, ότι δεν τους αρέσει τέλος πάντων το περιεχόμενο που βλέπουν, κάποιοι χρήστες με πολύ ειδικές επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης εκτιμούν ότι το τρέιλερ έχει συγκεντρώσει περίπου 500.000 dislikes, ενώ τα likes της ταινίας, του τρέιλερ τουλάχιστον, είναι μόλις 60.000. 5,2 εκατομμύρια οι προβολές. Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνεται στον Νόλαν. Τώρα βέβαια, επειδή πρόκειται να τη δουν την ταινία και οι κριτικοί, και εκεί πιστεύουν όλοι ότι ίσως να καταφέρουν, αφού αν τους αρέσει, να αλλάξουν λίγο το κλίμα. Οπότε όλοι περιμένουν τι θα βγάλουν οι κριτικοί, πότε θα τη δουν, πότε θα γραφτούν οι κριτικές, πόσα αστεράκια θα πάρει η ταινία του Νόλαν. Που βέβαια δεν βοηθάει όχι μόνο όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει με το ποια ηθοποιό χρησιμοποίησε για ποιους ρόλους, αλλά και αυτή η ιστορία που έγινε πριν από λίγο, που βγήκε ο Elon Musk και είχε μια αντιπαράθεση μαζί του στο X. Όχι ακριβώς αντιπαράθεση, αποκάλεσε τον σκηνοθέτη Σκουλίκη, ο Elon Musk. Αυτά λοιπόν, περιμένοντας τις κριτικές και την πρεμιέρα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας. Προχωράμε, καλημέρα Μελωδία, μα το λέω κουφταίνει στα μικρόφωνα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας. Ηρωή μας.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Να το γιορτάσουμε μαζί.
1: Φύγαμε.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μέρη.

Πάρα πολύ κίνηση. Έχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρκετά. Αρχίζει και έτσι γεμίζει η παραλιακή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, πριν το Καλαμάκι και στο Φλίσβο, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, κοντά στη Λυρικούλα μας. Τι άλλο έχουμε, Κατεχάκι. Πού είναι η Κατεχάκη, γύρευε που είναι η Κατεχάκη τώρα. Τέλος πάντων, θα έχει, δεν θα έχει μια κίνηση και στην Κατεχάκη και στην Κηφισία, στην Άνοδο, στο Ψυχικό έχει πάρα πολύ κίνηση. Και τέλος πάντων, αυτά, ας τα πει τα υπόλοιπα η μουσική. Ελευθερία Ερβανιτάκη, θέλω κοντά σου να μείνω. Καλημέρα.

Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου. Έχουν αρχίσει οι εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου στα χωριά. Δεν τα είπαμε χθες, αλλά εντάξει, όλο και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου πάμε, λίγο γυρνάμε. Και πώς γυρνάμε την Κυριακή το βράδυ? Πρώτον, με κίνηση στην κακιά σκάλα. Και με τι άλλο? Με γεμάτα τα port bagage. Διότι στα χωριά, εννοείται, λίγο πριν φύγεις, μα πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και λίγα λεμόνια. Γιατί πουθενά δεν έχει λεμόνια στον κόσμο, σαν την Κορινθία. Πουθενά δεν έχει επίσης ελαιόλαδο. Ή πουθενά δεν έχει αυτό το λίγο φαγητό που έχει μείνει. Όχι, όχι, πάρ' το για αύριο, να έχεις κάτι για τη δουλειά να φας. Λοιπόν, όλοι με τον ίδιο τρόπο γυρνάμε. Με τα ίδια πράγματα στα port bagage γυρνάμε αυτές τις μέρες από τα χωριά. Αυτές τις μέρες πάντα έτσι γυρνάμε. Απλώς τώρα είναι πιο συχνές οι εκδρομές που κάνουμε προς το χωριό. Τώρα όμως διαβάζω ένα, μια και λέμε για ελαιόλαδο, γιατί ο καθένας θεωρεί ότι εννοείται το καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου, το όχι το χωριό του. Αλλά βλέπω εδώ στο New Money του πρώτου θέματος ένα ρεπορτάζ που λέει ότι το ελληνικό ελαιόλαδο έχει διάφορα θεματάκια. Γενικά υπάρχει μια έκθεση της Κομισιόν για το πώς οι μεγάλες χώρες παραγωγές τα έχουν πάει. Λοιπόν, έχουμε πτώση της παραγωγής σε Ισπανία και Ελλάδα για το 2025-26 και αυτό θα καθορίσει, φυσικά καταλαβαίνετε, και τις τιμές. Η Πορτογαλία και η Ιταλία είναι από τις χώρες που εξαιρούνται, που ίσως λίγο είναι η πτώση μικρότερη, αλλά υπάρχει ένας νέος παίχτης που μπαίνει εδώ στο παιχνίδι και είναι η Τινησία. Παρά τις δυσκολίες που καταγράφονται στην παραγωγή, τέλος πάντων, η Τινησία εκεί πέρα φαίνεται τα έχουν καταλάβει, και όχι μόνο, στέλνουνε. Αντί να το κάνουμε εμείς, που είμαστε μεγάλες έτσι παραγωγές της Ευρώπης, φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφει και σημαντική αύξηση των αποστολών προς την Κίνα. Δηλαδή, εκείνοι έχουν ανακαλύψει τις νέες αγορές. Τώρα, στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, διότι σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η Ελλάδα, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου, αναμένεται να μετρήσει διψήφιο πλήγμα στην ελαιοπαραγωγή και μιλάμε για μία πτώση της τάξης του 18% σε σύγκριση φυσικά με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά. Οπότε, αυτά που σας βάζουν καμιά φορά και γκρινιάζουμε στο port bagage, κάτσε ρε μαμά, μη βάζεις άλλα, τι θα τα κάνω στην Αθήνα, να τα κάνετε, να τα εκτιμάτε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ο Βασίλης Καζούλης και η Φανή, για να συνεχίσουμε, είναι 9 και 9, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου.

Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ είμαστε. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα. Κοιτούσα λίγο το σαν σήμερα της ημέρας, επαιτίους, λίγο τι έχει γράψει στο παρελθόν, ποια έχουν γεννηθεί, ποια έχουν φύγει σαν σήμερα. Και σκέφτομαι ότι του χρόνου τέτοια μέρα οι σελίδες τα γράφουν ότι αποχαιρετήσαμε από τα Μουντιάλ, τουλάχιστον όχι από τα γήπεδα γενικώς, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα φαινόμενο της εποχής, ποδοσφαιρικό. Καταλαβαίνετε τώρα τι θρήνος έχει πέσει στο σπίτι μου, δεν θέλω να σας λέω. Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία 1-0 χθες, με ένα γκολ εκεί κοντά στο 90, που κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Καλύτερα να χάνεις από το πρώτο λεπτό παρά να περνάς όλο το παιχνίδι και να αποκλείεσαι λίγο πριν από το τέλος. Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν, πραγματικά το μεγάλο δίλημα για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο, για τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό. Ρονάλντο ή Μέση. Ο Μέση θα συνεχίσει να γράφει την ιστορία και να προσθέτει μερικούς βαθμούς ακόμα σε αυτό το δίλημα. Ο Κριστιάνο αποχαιρέτησε χθες, είναι ο μεγάλος αστέρας της Πορτογαλίας. Κλαμμένος, εννοείται, δεν είναι εύκολο να λες αντίο. Υπάρχει ένα γιούρο στο οποίο κάποιοι ελπίζουν ότι μπορεί να τον ξαναδούμε, να μην πει τελείως αντίο από την εθνική Πορτογαλίας. Αλλά κακά τα ψέματα, η παρουσία του σε τόσα Μουντιάλ, τόσα πράγματα που έχει κάνει για την εθνική ομάδα, τόσα πράγματα που έχει κάνει για το ποδόσφαιρο, δηλαδή πραγματικά. Έχουμε λίγο καταλήξει όλοι στο Μέση, γιατί είναι μεγάλη τη διαδρομή και γιατί ακόμα είναι πολύ ενεργός και κάνει αυτά που κάνει με την Αργεντινή και έχει πάρει και το Μουντιάλ το προηγούμενο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ανατρέξουμε λίγο πριν στα βιντεάκια του Κριστιάνου, στα νιάτα του, συγγνώμη, αλλά δεν, λίγο να αγαπάς το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην υποκληθείς αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή που χθες έλεγε κλαμμένος. Εννοείται ότι λυπάμαι που αποχωρώ από το Μουντιάλ με αυτόν τον τρόπο. Έχω δώσει τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με καθαρή τη συνείδησή μου. Ναι, ήταν το τελευταίο Μουντιάλ, όμως τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να βρεθώ με την οικογένειά μου. Δεν πρόκειται να πάρω βιαστικές αποφάσεις και αυτό φυσικά είναι που ανοίγει το μικρό παράθυρο στο μέλλον, ότι μπορεί να τον ξαναδούμε με την φανέλα της Πορτογαλίας σε κάποια άλλη διοργάνωση. Λοιπόν, μετά το LeBron στους Lakers και τον Κριστιάνο που φεύγει από το Μουντιάλ, θέλω άλλα να ζήσω αυτό το καλοκαίρι. Να τελειώσουν όλα και να πάμε διακοπές να ησυχάσουμε. Και κάπου που δεν θα έχει ίντερνετ.

0: Η νύχτα μυρίζει για σεμί, έτσι μυρίζουν τα βράδια του καλοκαιριού. 9 και 25 καλημέρα, μελωδία Ματουλάκου στέλνει στα μικρόφωνα. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι. Αφηγείται μια ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια σε εμάς, σε ποιους άλλους. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας και φυσικά έχουμε μαζί μας και το box, γιατί έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε κάνουμε μελέτη, είτε είναι πίτσα, είτε είναι καφές, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι pet shop, είτε είναι φαρμακείο. Θα τα παραγγείλετε όλα από το box. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα εκεί, γιατί θα συνδυάσετε πόντους εκπτώσεις και θα έχετε προσφορές σε κάθε παραγγελία. Είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Είναι 9 και 26. Ο Γιώργος Βράτσος έρχεται σιγά σιγά να μας ενημερώσει και αμέσως μετά πάλι μαζί. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αυτό το τραγούδι.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούζ. Η Ουκρανία εξαπέλυσε τουλάχιστον 430 drones εναντίον της Μόσχας λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου. Ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης των εμπλεκομένων φορέων. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Ο Μελωδία παρουσιάζει Γιώργος Περής, μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μία βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
7: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
8: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Λυκαβητό. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίηση από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με.
25: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
26: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
28: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
27: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
28: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
29: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
27: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
28: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
30: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
31: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
32: Για πάντα!
31: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
33: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
31: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
33: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
34: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
35: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, Μελωδία. 20 περίπου λεπτά πριν από τις 10. Ο Δημήτρης λείπει. Η Ματούλα Κουστανή μόνη της εδώ στο πρωινό, για λίγο ακόμα, μέχρι τις 10. Η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο, και κάπως έτσι λίγο γλίστρισα. Λίγο έμεινα εκεί και δεν μπορώ να πω πολλά. Λίγο σκέφτηκα αυτές τις μέρες που έχουμε περάσει όλοι ως ναυάγια, σε μπαρ ναυάγια. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και σήμερα γράφεται ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτή τη μεγάλη και επίπονη για τα παιδιά διαδικασία των πανελλαδικών, διότι εντός της ημέρας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Όσοι ξέρετε, ξέρετε γιατί μιλάμε. Μετά τις 9 το πρωί θα ανοίξει η πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς και να υποβάλουν το μηχανογραφικό, το οποίο θα είναι μέχρι τις 16 του μηνός ανοιχτό, 5η 16 Ιουλίου μέχρι τις 12 το βράδυ. Αυτές είναι οι μέρες της μελέτης που θα χρειαστεί να συνδυάσετε βαθμούς, βάσεις, αποδόσεις, να δείτε πού περνάτε, τι και τα λοιπά, να συμπληρώσετε. Και για κάποιους θα είναι και μέρα τρεξίματος, διότι χρειάζεται ένας προσωπικός κωδικός ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσετε για να μπείτε και να συμπληρώσετε, τον οποίο πρέπει να έχετε πάρει από το Λύκειο, από το σχολείο σας. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία, οπότε θα αρχίσει σήμερα να γυρνάει θα πηγαίνει στο fast forward τη διαδικασία, να πάτε σχολείο, να πάρετε τον κωδικό και κάπως έτσι να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σήμερα. Ναι, έχει ανοίξει ήδη. Λοιπόν, κουράγιο. Είναι η μέρα που θα τα μετρήσουμε από εδώ, θα τα μετρήσουμε από εκεί. Θα δούμε ότι κάποια πράγματα βγαίνουν, κάποια πράγματα δεν βγαίνουν, έστω και για λίγο. Αλλά όπως είπαμε, σε όλη αυτή τη μακρά διαδικασία, τίποτα δεν μετράει περισσότερο από το να είστε καλά.

Εδώ είμαστε. Έκλαψα χθες. Γιάννη Πουλόπουλο, καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα, κουστένει στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης μας λείπει. Ευτυχώς έχει έρθει Νικολοπούλου όμως. Και έτσι, σε λίγη ώρα, σε κανένα δεκάλεπτο, θα είναι ένας άνθρωπος εδώ πέρα, αξιόπιστος, να σας πει τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους. Γιατί εμείς τρεις ώρες από τις 7 το πρωί μόνοι μέχρι τώρα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Οπότε έχει έρθει καλή μαθήτρια εδώ. Μην ανησυχείτε. Θα είστε σε καλά χέρια σε λιγάκι, όπου να είναι τελειώνει το δικό μου μαρτύριο. Κοίταξε, όταν συνηθίζει με έναν άνθρωπο να κάνει εκπομπή πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο να λείπει και να λείπεται και να αλλάξει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, να με προσέχεις. Αν και για μένα το μυστικό σε αυτό το τραγούδι κρύβεται στο να με αντέχεις. Εκεί κρύβεται και η διάρκεια στα πράγματα.

0: Αυτό ακριβώς, να με αντέχεις για να αντέξουμε ο ένας τον άλλον και να αντέξουμε και τη ζωή. Καμιά φορά αυτά είναι τα πιο δύσκολα. 10 λεπτά πριν από τις 10 φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Η Νικολοπούλου είναι εδώ, είστε σε καλά χέρια. Καλή συνέχεια, να έχουμε μια καλή ημέρα και να πούμε, ελπίζω να είμαστε εδώ όλοι μαζί αύριο. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρη Κροκίδη. Καλοκαίρι, η πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Και αυτό το καλοκαίρι επιμείνεται ελληνικά. Γνωρίστε την Ελλάδα και τις γραφικές ομορφιές της, τα υπέροχα κροκιάλια της και τις καταπληκτικές νοστιμιές της. Χαρείτε τη φύση, το βουνό, τα υπέροχα δάση μας, τις πεντακάθαρες θαλασσές μας. Η σημερινή μας προσέγγιση σε ένα από τα πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων, την όμορφη Νάξο. Αν θέλετε να γνωρίσετε τις Κυκλάδες, ελάτε στο μεγαλύτερο και φορότερο νησί τους. Η Νάξο θα προσφέρει όλα απλόχειρα. Μετράει 4.000 χρόνια ζωντανής ιστορίας και πολιτισμού. Μοναδικά κυκλαδικά ειδόλια, κούρη, ενετική πύργη και κάστρα. Βυζαντινές εκκλησίες και μουσεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το νησί θα σας μοιήσουν στην ελληνική ιστορία. Περπατήστε στις βαθύσκωτες ερματιές της. Ανακαλύψτε σπάνια είδη λουλουδιών και δέντρων. Θαυμάστε τους ελαιώνες, τα απέραντα λιβάδια και τα περιβόλια της. Κάθε μέρα, κατά την περίοδο των διακοπών σας, μπορείτε να επισκεφτείτε και μια διαφορετική παραλία με πεντακάθαρες θάλασσες και χρυσές απέραντες αμμουδιές. Και αν πεινάσετε, μοναδικά προϊόντα από την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή του νησιού θα σας προσφέρουν γεύσεις μοναδικές και γνήσιες. Όλα αυτά συνδυάζονται με το ζεστό φιλόξενο χαρακτήρα των αξιωτών, κάνοντας έτσι το νησί ένα σύγχρονο τουριστικό παράδεισο. Η Νάξος λοιπόν σας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι επιμείνεται ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
3: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας. Μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: η ώρα είναι 11.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη. Καλοκαίρι. Και αυτό το καλοκαίρι επιμείνεται ελληνικά. Γνωρίστε την Ελλάδα και τις γραφικές ομορφιές της. Η σημερινή μας προσέγγιση σε ένα από τα πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων. Την όμορφη Ίο. Ίος. Κοσμοπολίτικο νησί που συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι νεολαία από όλα τα μέρη της γης. Σύμφωνα με την παράδοση, το νησί κατοικήθηκε από Φοίνικες και αναφέρεται σαν πατρίδα της Κλιμένης, της μητέρας του Όμηρου, ενώ εικάζεται πως και ο ίδιος ο ποιητής πέθανε και τάφηκε εδώ. Στην Ίο μπορείτε να δείτε τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου που έκτισε το 1397 ο Μάρκος Κρίσπος. Λείψαν από το ναό του Πυθίου Απόλλωνα, το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου σε απότομο βράχο. Από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της χώρας είναι η γραφική ανεμόμυλη. Επισκεφτείτε την Αγία Θεοδότη και το Μαγκανάρι, επίσης το Μιλοπότα, παραλιακός οικισμός με μεγάλη αμμώδη παραλία. Τέλος, τον όρμο ή λιμάνι. Για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του νησιού, λεωφορείο του ΚΤΕΛ εκτελεί πυκνά δρομολόγια στις πιο γνωστές παραλίες. Χρήσιμα τηλέφωνα Λιμεναρχείο Πειραιά 210-42-26000 και της ΙΟΥ το 22-860-91-264. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων. Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Εξπρές και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Express. Διανομής στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329-643 και 314-248. Γούναρη 66, Πάτρα.
4: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου.
5: Ξανά, πιάσε μελωδία στους 100,4.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Μελωδία.
1: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Α, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Μα perché!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
13: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο προκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα perché!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
6: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Όλη τηλεόραση βλέπετε.
1: Και το κοινό παπιό χωρούσε στην δουράκια.

τα σφοβήθηκα, μη πάθουνε ζημιά. Και τίποτα να χάσουνε μαζί με τα ζωμιά. Ρε θες να κάνουν κύμα τώρα.

παρέχει οδύρεται, μαζεύεται, κουβάει. Μήπως τους κρύους δίκαστες μπορέσει να του πάει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι έχω, δεν είμαι χάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
10: Θέλει μελωδία.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Το άλλο που λέει, δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με

0: άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση, τι μου λες.
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καμποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου, Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγεία.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου και ένα τραγούδι στην τροφιά μου. Αυτό και μόνο αρκεί, γιατί ξέρουμε ότι ένα τραγούδι είναι αυτό που μας έρχεται πάντα στο νου σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές. Μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά κάπως είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που είναι συνδεδεμένη με ένα συγκεκριμένο τραγούδι και έτσι τη φέρνουμε πάντα στο μυαλό. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Απόγευμα Τρίτης με μελωδία στους 99,2. 7 Ιουλίου στα ημερολόγια και στο Μαρούσι στους 31 βαθμοί. Εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε. Δροσερά ακόμη για τα δικά μας δεδομένα. Λένε ότι από τις 10 Ιουλίου αλλάζει κάπως το σκηνικό. Από τις 10 του μήνα. Κατά τα άλλα, σήμερα 7 Ιουλίου γιορτάζουν η Κυριακή, ο Κυριάκος και ο Οδυσσέας. Αν έχετε κάποια Κυριακή, κάποιο Κυριάκο ή κάποιον Οδυσσέα, να πάρετε τηλέφωνο να πείτε τις ευχές σας. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά. Έχουμε δύο διαγωνισμούς, έναν κινηματογραφικό και φυσικά διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία μας για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό την Κυριακή. Έχουμε μια ματιά στην κίνηση. Σε λίγο όλα αυτά. Τώρα Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και χωρίς αναπνοή.

Υπάρχουν λογιών τραγούδια, υπάρχουν και τα τραγούδια του Άκη Πάνου, μια κατηγορία από μόνα τους. Ελευθερία Αρβανιτάκη στον αέρα του Μελωδία, σε αυτό το υπέροχο. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Απόγευμα Τρίτης, 7 Ιουλίου, ακούτε Μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Κίνηση αρκετή στα γνωστά σημεία, Αττική Οδό στο ρεύμα για Παλίνη, στην κάθοδο της Εθνικής. Μετέπειτα που η Εθνική γίνεται και φυσός, να ξέρετε ότι έχει ένα μικρό ποτηλιάρισμα στο ύψος του Περιστερίου. Και δώστε λίγη παραπάνω προσοχή και στη λεωφόρο Ηρακλείου και στην κάθοδο της Μεσογείων. Αυτά είναι τα σημεία που βλέπω ότι έχουν θέμα αυτή την ώρα. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα και τον Αμαγαπάς και έρχομαι σε λίγο με κινηματογραφικό διαγωνισμό.

Τι ωραίο αυτό το όταν έχω εσένα που μένει ανοιχτό, γιατί μερικά πράγματα δεν μπορούν να μπουν σε λέξεις. Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα σε όλους. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο. Και θυμίζω ότι έχουμε χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή αυτή. Και το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα πάρα πολλά χρήματα. 10.500 ευρώ. Αυτό είναι το πόσο. Η Μέρη κληρώνει στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα. Αν δηλώσετε συμμετοχή, το νου σας στο τηλέφωνο. Τα έχουμε πει έτσι. Απαντάμε στο τηλέφωνο αν μας καλέσει άγνωστος αριθμός την Παρασκευή εκείνη την ώρα. Ναι. Και οι οδηγίες όλες είναι στο site και την εφαρμογή. Επίσης, στο site και την εφαρμογή θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο.

0: Κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: 5 βαθμοί στην
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: πολλά τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν βρέχει στην Αγγλία, η πνιγμένη μέρα σέρνεται στη σκοτεινιά. Ένα κορμί χωρίς ψυχή. Θαρώ πως πνίγεται ο ίδιος μου εαυτός. Σαν βρέχει στην Αγγλία, θα έπρεπε δύο εραστές να ανάβουν στις όχθες του Μωράβα ένα καντήλι και να δέονται στο νεροφράχτη για κάποια ψυχή. Στην τσέχικη γλώσσα, Ιβάν Γελίνεκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, κυφτός, ανθρωπάκος,

Θυμάμαι το Γιάννη Σπανό στο ντοκιμαντέρ του Άρη Δόριζα πίσω από τη Μαρκίζα να μιλά για την Τάνια Τσανακλίδου και για τη συνεργασία τους και να γεμίζει φως το πρόσωπό του. Στο Λυκαβητό, Κυριακή 12 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή, η κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Μαρία Λαμανή, Λάμπρο Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Για εσάς που δεν θέλετε να τα αφήσετε στην τύχη, οι υπόλοιποι διεκδικείτε τώρα διπλή πρόσκληση γράφοντας Σπανός και το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε μηνύματα στο 695-6614-992 σε Viber και WhatsApp ή WhatsApp, συγγνώμη, ό,τι σας βολεύει. Ξαναλέω, γράφετε Σπανός, ονοματεπώνυμο και στέλνετε μηνύματα στο 695-6614-992 για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση και να έρθετε την Κυριακή σε αυτή την υπέροχη κασέτα για το Γιάννη Σπανό. Να πω ότι θα μπορείτε να έρθετε στο Λυκαβητό την ημέρα της συναυλίας είτε πεζή είτε με δίκυκλα. Επίσης θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση, αλλά οι υπόλοιποι θα πρέπει να ανέβουμε με τα λεωφορεάκια. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το θέατρο από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Αφετηρία των δρομολογίων είναι η οδός 40 πύχου, στο σημείο που ξεκινάει η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι του Λυκαβητού, απέναντι από την 40 πύχου 3, και μετά το τέλος της συναυλίας το λεωφορείακι θα εξυπηρετήσει και την κατάβασή μας από το θέατρο. Προτεραιότητα όμως θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Καλή τύχη σε εσάς που ήδη στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα, χαμούλης γίνεται, και πάμε να συνεχίσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και νέο τραγούδι, Σε ερωτεύομαι.

0: λείπει η δεκαετία του 90.
1: Πολύ και σύντομα θα τα πούμε όλα για αυτό το μυστήριο που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία. Πριν το γρίφο, ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι του Διονύση Τσακνή και της Μαριανίνας Κρύεζη. Πόσο τυχερή που πέρασε από το σύμπαν μας η Μαριανίνα Κρύεζη και μας άφησε κάποια τραγούδια βοτσαλάκια για να βρίσκουμε έτσι το μονοπάτι μας, γιατί κάποιες φορές το χάνουμε. Θα το χάσουμε το μονοπάτι, αλλά θα το ξαναβρούμε, έτσι γίνεται. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κυριακή 12.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κάθε βράδυ στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
2: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
3: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους.
4: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
6: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
7: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Ακούμε μπροστά.
9: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καρδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ένα καλοκαίρι και μπορείς να γέρνεις προς την πλευρά της ελαφρότητας με εκείνο τον τρόπο που ο Φίβος Δελιβοριάς συστήνει τον εαυτό του όταν πρόκειται για αυτό το τραγουδάκι, το παμ τυρι ραμ τυρι ραμ τυρι ραμ, το «Όταν σου χορεύω» με τη Σούλη Ανατολή, τη Ζαργάνα του Παγασιτικού. Είναι η Ρένα Μόρφη όταν υποδύεται ένα ρόλο που αγάπησε πάρα πολύ η γιαγιά της. Πλέκονται τα δεδομένα της ζωής μας, τα κλαδιά μας έχουν και ρίζες. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, στον αέρα του Μελωδίας τους 99,2, 7 εβδόμου στο ημερολόγιο, σαν σημαδιακή στιγμή μοιάζει, αλλά δεν είναι ακόμη εκείνο το έτος 2027 να βάλουμε τα 7 της ζωής μας στη σειρά, άρα έχουμε να περιμένουμε μερικά ακόμη. Πάμε μαζί μέχρι αργά, είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και πάνω στο ωραίο σκηνικό της ημέρας θα χτίσουμε ένα διαφορετικό της νύχτας.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

0: Pixlax, μια μεθυσμένη καρδιά, μελωδία στον αέρα, 99,2 και πώς μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μια κοιτά στα αστέρια, μια κοιτά στο χώμα, προσπαθείς να χωρέσεις ανάμεσα στον κόσμο. Μερικές φορές όταν δεν σε χωράει εκείνος, πρέπει να παίρνεις τη γενναία απόφαση και να ψάχνεις για τα άλλα, για τα επόμενα. Χάρης Αλεξίου και Λέξ, το σταθερό του καλοκαιριού.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σβησμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Μιτζέλος. Μελωδία 99,2, ημέρα Τρίτη, λίγο άδεια για κάποιους, γεμάτη από αισθήματα για κάποιους άλλους. Κάποιοι περιμένουν κιόλας την Παρασκευή, σχεδιάζουν για το Σαββατοκύριακο, τολμηρά και ξέφρενα, και ευτυχώς δηλαδή που συμβαίνει έτσι. Παρασύρουν και τους υπόλοιπους που είναι πάντα λίγο πιο επιφυλακτικοί. Την Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με 10.500 ευρώ. Σαν τη Στέλλα, μπορείτε να χαρείτε κι εσείς. Η Στέλλα κέρδισε την περασμένη εβδομάδα. Θα τακτοποιήσει διάφορες εκκρεμότητες, διάφορες υποχρεώσεις. Εσείς στέλνετε win στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξη στο 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Εν τω μεταξύ, πλησιάζει η Κυριακή 12 Ιουλίου. Θα συναντηθούμε στο Λυκαβητό με τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, σε εκείνον αφιερωμένη η φετινή μας κασέτα. Και αν θέλετε να είστε εκεί μαζί μας, έχουμε προσκλήσεις. Θα στείλετε στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-66-14-992 το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Λυκαβητός ή το όνομα Σπανός.

0: Ματιά σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Gréco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
6: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.500 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
7: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.500.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210

0: 2-10-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow από 900 μόνο 450 ευρώ και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια. Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
6: Νέα ενότητα στον Μελωδία.
7: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
8: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
9: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Είναι υπόθυμοι ναρέδες στυλωμένοι, λάμψεις του μουεζίνη στην κορφή τους, φωτοβολίδες των κραυγών της οικουμένης, πηγολαμπίδες σε συρτάρια κορασίδων που κατοικούν σε ακρογιαλιές μέσα σε επαύλεις και τρέχουν με ποδήλατα σε κήπους, άλλες γυμνές, άλλες ημίγυμνες και άλλες φορώντας φορέματα με φραμπαλάδες και μποτίνια. Αφρός, Ανδρέας Εμπειρίκος.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Κρύα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

Να, ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Γιάννη Σπάνου. Πες πως με αντάμωσες μια νύχτα σε ένα όνειρο, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η πρώτη ηχογράφηση στη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα. Και αυτή μια καταπληκτική στιγμή για την Δήμητρα Γαλάνη στο Χάραμα πριν από αρκετά χρόνια. Και άλλα τραγούδια του Γιάννη Σπανού στον Λυκαβητό, 12 Ιουλίου, με την Τάνια Τσανακλίδου, την Γιώτα Νέγκα, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και η νεότερη γενιά Μαρία Λαμανή, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Λάμπρος Βασιλείου. Μελωδία 99,2. Καλοκαίρι, καλοκαίρι και λιωμένο παγωτό. Πώς να ξεφύγεις από το ένα άκρο και να πας στο άλλο. Εύκολα.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Με μια φίλη την περασμένη Κυριακή βρεθήκαμε σε μια άλλη φίλη μας, στην Κηφισιά, φεύγοντας αργά το απόγευμα σε ένα από τα μπαλκόνια. Καθόταν κάποιος και ακούγε δυνατά το καπηλιό. Κέφια μεγάλα, είπε η φίλη μου. Τα κέφια έχουν πολλές διαφορετικές πλευρές. Μπορεί κανείς να τα υπολογίσει με τους δικούς του όρους, είτε συνδέονται με εκείνη την μεγάλη χαρά, είτε με τη μεγάλη απόγνωση. Το τραγούδι των Χαΐνιδων, το τραγούδι του Δημήτρη Αποστολάκη με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Μίλτο Πασχαλίδη, και ένα όνειρο, μια ιστορία, αύριο βράδυ στο Κηποθέατρο Παπάγου με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Αυτή η καταπληκτική φωνή που είναι σαν να τραγουδά για τον καθένα μας χωριστά, σαν να διηγείται στον καθένα χωριστά. Επιστρέφει στο Κηποθέατρο Παπάγου με μια παράσταση που αγαπήθηκε το χειμώνα. Είναι εξαιρετική, την είδα στο Παρνασσό. Πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε, να ακούσετε τα τραγούδια του Θεοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Λεόντι, του Καλδάρα, του Λοΐζου, του Μικρούτσικου και φυσικά του Σπανού, από το ερωτικό μέχρι το δικό του ιστορία, της Σοφίας Καψούρου και του Μίνου Μάτσα. Έχουμε προσκλήσεις για την παράσταση του Κώστα Τριανταφυλλίδη στο Viber ή στο WhatsApp. Μπορείτε να στείλετε στο 6995-6614-992 το όνομα τεπώνυμό σας, Παπάγου, Κηποθέατρο ή Κώστας Τριανταφυλλίδης. Μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφυξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε.
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
10: Μαγικό.
9: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
14: Ούτε καλό, ούτε κακό.
15: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
16: Οι κασέτες του Μελωδία.
17: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
16: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

πήρες ένα αστέρι και μου είδες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς

φυσώνυμο σφιγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

Αντικός πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

να κιω. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σου ζητώ και τρίγει. Δεν αντέχω, μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξανά μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος